0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ηρεκίνα νονόντα, πέρα που λάγει μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποιν άκαμεντα, το κίνδε βακή ήρα, ερνά βεκάντα, πέρα που μάι, μέρα και λάτικο ήρα νήρα το κίνητικό. Με βακάνα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, με το κέι, ένα βονούα, πέντα σούσου, καλά που του μήκυνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.